Ρίπινο να σε κάνει πάνω τα τσούγκα τη κενή στην Ελλάδα, κουέβι λεστό να αγαπάει την Αγίτση, ουχιάλια, ουξονκάλια, ουχιάλια, ουξονκόλια, ουχζουέλια, μια οπάχμα τη αντιστία. Τι κουνακάμα, ο αοκρεμάσει, οι αοαρμάσει, λιαχταμάσει.